0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Ποντού πάρε πάρε πάρε με web μία από τσέκ. Σίβρα τζερονίσα έτα σε κομμένιεν λεκ. Κίσα πάκι ντε εουνιε βαϊβο μπέκ. Ποτα δίσκουρτσούν αν φόλιν τόνι ντε περ μίλιον.